0: έλειψε.
1: Πάμε να πούμε και μας έτσι.
0: Καλό θέλα.
1: Καλά να στάξω.
0: Μαγάτσο αμάξι.
1: Όχι. Να κάτσα με πίτα.
0: Κάτσα λέτσα με έχω κουράκι του τσιτσίν.
1: Ω, τι μαγάτσο αμάξι.
0: Εσύ όμως σε βέτλα σου τα χούτλα.
1: Κάκι και σε βέτλα σου.
0: Κι αου λέω αμάξι. Ona sankotle ona ntima tsa ona sankotle hai sai adinwe metsi wena

0: έχουν πάει ότι δεν λέγεται. Έγινε και ξέρω να πάμε και χούτ.
1: Unbeatable deals are now on at OK Furniture. Get the 223-liter Hisense Metallic Finish Bottom Freezer Fridge for only $5,499 and save $600. Or save a massive $2,500 when you buy the 152-centimeter Luna Neria Pillow Top Queen Base Set for only $4,999. Hurry in-store now while stocks last. Offers valid until 16 August 2026. T's and C's apply.
0: Έτσι το μισό σχολείο πήγε μάνε ωρενιάνι για που καέσε ωρενιάνι για μπουρουμπί. Με άμα με την εγκίστα το όφα γιόλε χέ ωρενά τσατσίν λένα να χέ να λάνιν this day in history. Να χούμπε χούι λέω χαίτσα χαλα γιουάν. Μου με λέγε το όφα γιόλε χέ που έμω πάλι ο δίμου. Αυλού ζωάνκα από νόγα, ε, ο χέτια λέει χωμένα. Χουέτσα αλλά την τότη χανόφελα. Ρέγε το όφα γιόλε που έμω πάλι ο δίμου χέ.

0: Και άλλο που άλλο λέω να έχω δει ζω άλλο θελάκι, χάνηκαν χαλάλε. Θα σου πω όλα.
1: Με τη βάση μας άρεσε ότι λέει και με μισό μάτσιου. Στην λαγαζή. Childhood trauma.